Πέτα τα κομμόπο, βήμουσε τι κόντρε πουν. Στρέι δε φστρέι, βινόσα φρέντε. Κάντο να ουι φέσιμαν. Έρι λιμπή, τένα τέντε. Βίζα φέτη γη σράναν.